0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσε σε.
0: Στο 104. Съвременната хит музика.